άλλο φασάμο. Ότε φία φιελάμπα εφάιλο άτου. Ο άου όλε τα μάσάμο. Όλε αταλίοι, όλε σάμο. Ο φάφι φιάτου. Yate o tou Ilunga ole ea Eala ia Samoa mole tua Olea tua mo Samoa Ia manuia Samoa.